είναι γκουρ καρκανάκι που όλο. Γκουρ κύριε κανάκι που όλο. Γκουρ μη κανάκι που όλο. Σι, σι, σι, σι, σι.